0: πίσεν δεν εστάσω αγεώδε κομπλέτο καντέλα.
1: Radio Tiempo.
0: Yo, Gangsta.
2: Mami, yo pido.